0: Οι ταχυρουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινων δισέντων ήμουν προσάδοντες, πάσαν ήδη ότι την εποφόμεθα με δύναμη.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδεισόμενοι και σαν κερκές αοράτος δορυφορούμενων τάξης είναι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχυρουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινων δισέντων ήμουν προσάδοντες,